πορτή με το σύνημιο. Σε νοητέ κούρτα, τον του δουρό τρουβάω. Με κόντα εισπέρε δούρα, μα εισπούρα απρδισάω.